0: μόνη με ένα δηλαδή να είναι στην παγκοκλία την καραμαμά με ένα εδώ.
1: Yo, la,